0: American Idol.
1: Ποια σκιούρη γουστή.
2: Πατάω να είτε μετά ρητάω να νούμε.
3: Κον καμπαχτ έτσι ο περδάστηκαν και λίγε πιτάει.
4: Τώρα είναι μέλη για μητσορό.